0: με μαραμένα μαλλιά, κρατώντας τα δεμένα χέρια τους, τους ξερέσαν το δέσμος τους. Σαν δυο κλίματα, δεν πρόκειται να τα μάθουν να παίξουν. Το κοντεύμα έναν χώρο εσωτερικό και τον τονίγει αμέσως μέχρι και άμενε ξεβαίνει από το ράδι.
1: Κάνει μια έξω από το σπίτι τους και δουν το κλεισμένο το δικό τους παράθυρο υψώνει μια στιγμή το χέρι.
0: Μα δεν χτυπούν τη γρούλια. Από μέσα ακούνε οι γονείς το χτύπημα. Αφήνουν την τοκέτα να πέσει τραπέζι σαν να πέσει ένα μεγάλο ξερό φύλλο πάνω στο χρόνο. Ανοίγουν την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Με τη μονάχα τα μαραμένα αστέρια, τον άδειο ουρανό, τον άδειο κόσμο και ξανακλείνουν την πόρτα, σαν να μπαίνουν μέσα τα παιδιά τους. Δύο απουσία λοιπόν μαζί μας, είχε μόνη της τη ζωή της, χειρονομία διόρατα, σωθαίνει, χτύρεται, γερνάει σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια, με το χρώμα το δικό μας μετρημένο, χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
1: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Εσύ τα κορίτσια ίσως και θα ήταν κλεινάδος σου.
2: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
1: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι
0: μπρος σε δυο σειρές ακατοίκητα σπίτια, κάτω από γλώβους χωρίς αχτίνες, τα χτισμένα χέρια. Μια γλάστρα φωτισμένη που στάζει από το παλιό βαλκόνι εμπιστεύεται πάλι το μύθο της εμάς. Μια πόρτα μηχανισμένη περιμένει για εμάς από το κοκκίνινο σπάγκο παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά εμάς περιμένει να καθίσουμε. Ξέροντας πως κάπου εκεί σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα εσύ, πίσω από το βεβαιωμένο κουτινάκι,

εκεκομμένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές εκεκομμένες πάνω από τους πόλους. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλη από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Η επιχείρηση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μια οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας ραψοδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.

πρόσφυτα, μπάζωσαν με τις ψυχές μας τα απομεινάρια μιας εποχής, σαν το πιασμένα ελουροειδή, να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους πάνω σε ονόματα χαραγμένα στο δέρμα ενός ολόκληρου έθνους. Το δέρμα δεν ξεχνά. Οι μνήμες μας είναι μαχαίρια, είναι οργή. Πετάμε τις δηλώσεις τους στη λεκάνη, τραβάμε καζανάκι και η βρώμα ξεχυλίζει από το λιμάνι. Πέρασε κι άλλος χρόνος. Μοιάζει να μην υπάρχει επιλογή. Η μούχλα απλώνεται ταχεία. Οι τρομοκράτες με τα κοστούμια βομβαρδίζουν την τηλεόραση. Η ανάσα τους βρωμάει από την οθόνη. Μας την έχουν στημένη σε κάθε γωνία. Δεν πέρασε πολύ καιρός και τραγουδάμε πάλι. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ και οι λέξεις γίνονται στάχτη. Ο αέρας λιγοστεύει και όσοι μείναμε πίσω, καρφωμένες ταπέλες στα πλακάκια του πεζοδρομίου, με τα χέρια τεντωμένα στο διάστημα. Στο διάστημα εκείνο, όσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα. Δεν ήταν ατύχημα, παππού. Η Ελλάδα αντανακλά στη γαλάζια τη θάλασσα και τους λαμπερούς τους ουρανούς μόνο θάνατο. Κι αυτοί συνεχίζουν να μας φτύνουν στο πρόσωπο τα τοξικά τους σάλια. Κάπως έτσι πρέπει να μυρίζει η κόλαση. Του συγχάθηκε η ψυχή μου. Τραβάω τα καλώδια, η τηλεόραση σφινωμένη στη χέσρα. Το επόμενο καζανάκι υπόσχομαι να ρουφήξει όλο το γαλάζιο οχετό. Γίναμε παράνομοι στα σπίτια μας, γιατί ζήσαμε λίγο παραπάνω από όσο υπολόγισαν, από όσο τους συνέφερε. Μπράβο, μπράβο.

0: το ψήφισμα παραδόθηκε όχι στον πρόξενο, στον ίδιο τον πρέσβυρο.
1: Έγινε λοιπόν η απόδοση του ψηφίσματος στον πρέσβη. Τώρα συνεχίζει. Θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες.
2: Καλησπέρα. Στις 26 Ιανουαρίου
0: μεγαλύτερη δυσκολία στην Ελλάδα. Είναι το

Σαββαρακτή. Η εντολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Σιφαρά και κατ' επέκταση του Υπουργείου Καραμανλή για τη μεταφορά των εναπομείνατων βαγονιών σε εκτεθειμένους χώρους με αποτέλεσμα την αλλίωση σημαντικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος μαζί με τα μεταβλημένα βίντεο, το παράνομο φορτίο της εμπορικής αναψυστοιχίας και την απόκριση της αλήθειας από τους γονείς των θυμάτων και από όλη τη χώρα είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα της συστηματικής και ενορχιστικής ανάλυσης αλλά και απόδειξη της εγκληματικής ευθύνης του κράτη και του πρωθυπουργού. Κορονοϊός αποτελεί εξήγηση του Κώστα Τασούλα στο ανώτερο πολιτιακό αξίωμα. Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο Ο Τασούλας ήταν αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε το γραφείο του την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως για τη Σύμβαση 717 και την δικογραφία 15 και δεν την έδωσε άμεσα ως όφυλο στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι αυτός που ως πρόεδρος της Βουλής κρατούσε στο γραφείο του τις μηνύσεις που αφορούν τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών και δύο δικογραφίες κατά μελών της κυβέρνησης και δεν το προώθησε στη Βουλή όπως όρισε το Σύνταγμα και επιβάλλει η θέση του. Εν ολίγης ο πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας συμπάρτησε στη συγκάλυψη και έβαλε εμπόδιο στην αποκάλυψη της αλήθειας του τέτοιου με τον Τεμπών. Είστε η απόδειξη των ζευγών διαβεβαιώσεων της κυβέρνησης και της προδεχόμενης συγκάλυψης που έχει επιχειρηθεί αποτελεί το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που επιβόθηκε χθες. Σύμφωνα με το πόρισμα, είναι πιθανή η ύπαρξη άγνωστου καυσίμου, καθώς τελικά που μετέφερε εμπορική αμαξιστοιχεία, αποκλείεται να δημιούργησαν την χειρόστερη. 5-8 κυβέρνητες κατέληξαν λόγω της φωτιάς, ενώ η αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος δεν έγινε με τον κατάλληλο τρόπο. Τις υποκείμενες αιτίες ανήκουν τόσο και στο λάθος του σιδηροδρόμου, όσο και συστηματική παραμέληση του δικτύου. Αυτή η κυβέρνηση, μαζί με τους συνεργούς του λοιπόν, ενημέρωσης τα οποία λειτουργούν ως μασάλη του Μητσοτάκη σε πανικόχυψε διάτροπα περάσει στην αποτύχωση προσπαθώντας να διχάσει την κοινωνία σε μια στιγμή που η χώρα βράζει από οργή και ξεσηκώνεται από άκρο σε άκρο. Οι παρενέσεις για βουβό πένθος οι δίθεν έξαλλες κορώνες των Γεωργιάδη και Βορύδη για την υποτιθέμενη αθωότητα της Νέας Δημοκρατίας οι αφέλκυδες προσπάθειες της φήμησης των συγγενών, της προειδοποίησης του ίδιου του Πρωθυπουργού και της σκληρή παρουσία της αστυνομίας και την αγόρευση ντρόουν από την Ελλάς στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον κυβερνητικό πανικό και δεν θα μας σταματήσουν. Θα είμαστε εκεί.

Η συμπολία των μας υστήριξαν και στηρίζουν αυτή την εγκληματική οργάνωση που κυβερνά τη χώρα, όπως και όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

0: Για τους συντομοχαιρετισμούς.
1: Χαιρετίζουμε τον μεγάλο του Μοντόπουλο.